τείχο η κας. Άσα νιωμικέ. Χαλάτσε χέριγκα. Βελ μάιτσα νατικέ. Κοίτσκαρ πρώτησα. Κανέιτα μινουλέ. Μα μη σα τένισιν. Για ζήσια είναι μελέ.